0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: All you need is love. Rock FM Cyprus.
3: Love is all you need.
2: 7 days a week, morning till night. Rock FM Cyprus.

0: και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
3: So much hair flying around.
2: Rock FM.

0: κάνουν και κρύζει μαμά.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
2: I love this station. Rock FM, Cyprus.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26-934-622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
6: Are you facing pipe and drain problems? Does the

0: or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
1: Focal Points, designed for life. We are the Cypress supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cypress Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
3: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cypress Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cypressrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
4: All you need is love.
5: All you need is love.
4: And Rock FM Cyprus.
5: Love is all you need.
4: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Proact Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819424.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
9: Begin with home, BuySell Cyprus.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: This is New Rock. For Cyprus, kicking the bass drum off the stage. Oh, yeah! Rock FM Cyprus.
11: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77 77 70 11 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
6: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: sponsored by Lachie Watersports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. This August, Rock FM Cyprus is turning up the heat. Introducing Who's Playing Next on Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

0: FM Cyprus.
1: Welcome to Bodybuilding Club Store.
2: Bonjour, I need training equipment.
1: Of course, what I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
2: Do you have the Pilates reformer?
1: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
2: Oh, ooh la la.
1: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
3: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.